δηλαδή γάμτα με ένα τρέο! Ωρε! Είναι λόργα! Είναι λόργα! Κράμε γοντά! Απενείτε ο τύπα! Για καλύτε! Ωρε! Είναι τέσσερι με πεισάμε για μισή μου! Νοί να μάνα πάνε νύρια τα πρανέ! Σου λέγε το λεπνί! Ωρε! Είναι το λεγε! Νόμου το λεγε! Μιο είπε κουσιού, μιο είπε κουέγε, θα μου είσαι πάνω το βράχα είπε ναι. Λεγάς το λέει μα, άτσο ο σαν, δεν είμαι μετρήματο με αμψιμό. Αδούγα, αμαρόντενα, η κουέγε λεκά η κουγκάνξιδα. Νησά την δωρήμνη, μαρούπαν μουλά την δωρήμνη γάινα. Ισμένα παιδί μα είπε, τάρκα της όρκανε. Ασέγ, ασέγ, μασάνα, μασάτη, βάρκτατε. Μάγι, μάγι, μου άμα που ρίπε συντονά, θα είπε γιο, μου είναι όντα, τι είμαι και πρά. Το μάλα γιο γαουρέ, κανάνε γοντά, κανάνε κανία, έτω ρίπα, τρακάω είτε. Αδούγα, καπού καμίγε, καλού μετά. Σουμνα ματσά με σου χίγμα, γαμνα να πηγητά μακ. Σουμνα τα γκύλου πάτσα νίσο, χουν κακτάν, πουκ τόξε ρεγα, πέντρα τόξε ρίπα. Αδούγα, γιου τίγδο ρίμνεϊ. You think that you're not praying, praying, lani, my bill. You say it's a tonight to be, tonight of a man, Maduga. Miggy, you been there, don't die that to gay. Most of the butler hung with her to Kiraga. Mia, my mother, come away. She put me away, Babbin, and me away, and you told me about Lichalo. Bende, aya, Bende. Shiduga, Aduga, I'm from the ha, no warning, no warning, ha, ha, ha, ha, Μερόμ, δεν είναι σλούπα, κρόρ, κρόρ, καίγε, δεν μου σε λέει, δεν μου σε λέει. Δούγα, να σιβά όπου σε λέει, κρόρ, κρόρ, καίγε, δεν σιγκούγε, μαρή κανάνα, καναλή, κανάνα πάμε καμέ. Μανίγ, μαμάν, χωτρόν, να του λέει με κάνκο, καίπα, κομπή και ρόι με κυλέγανε, δεν καλείτε. Κανέδε, κανέδε, αιού τότε να τον λέει του Ισαρκούδη, αιού σου να σιγά, να μην σε δει, δεν κλανόν και, κανείγουμε πάμε τα ρεμσού.